Άκου θετικά και ο διακεκριμένος blogger Pericles Rosa, που ταξίδεψε σε κάθε ήπειρο προκειμένου να ανακαλύψει άγνωστους θησαυρούς, αναφέρει πως αν ονειρεύεστε να επισκεφτείτε ένα ελληνικό νησί που δεν το εντοπίζουν τα ραντάρ του μαζικού τουρισμού και χρειάζεστε ένα μέρος για να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας, η Αστυπάλαια είναι η καλύτερη απάντηση. Η πεταλούδα του Αιγαίου συνδυάζει στοιχεία από Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και μπορεί να υπερηφανεύεται για την πιο υπέροχη χώρα σε όλη την Ελλάδα, που είναι γεμάτη λευκά σπιτάκια, χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους, εκκλησίες με μπλε τρούλους και ένα επιβλητικό κάστρο να δεσπόζει από ψηλά. Το νησί διαθέτει πολλά μίλια παρθένων παραλιών, πεντακάθαρα τυρκουάζ νερά, πλούσια κουζίνα και γραφικά σοκάκια. Στις επόμενες θέσεις της λίστας βρίσκονται τα νησιά Μποϊπέμπα στη Βραζιλία, Κολίπε στην Ταϊλάνδη, Ράγια Άμπατ στην Ινδονησία, Σοκότρα στην Ιεμένη, Σαν Άντρες στην Κολομβία και Λόρτ Χάουε στην Αυστραλία.

Ακού θετικά λοιπόν και το Εργαστήριο Μηχανικής Αποκατάστασης του ETH Zurich εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω σε ένα ρομποτικό γάντι γνωστό ως Relab Tenoexo, σχεδιασμένο να βοηθά άτομα με δυσλειτουργία στα χέρια. Παθήσεις όπως εγκεφαλικά επεισόδια, εγκεφαλική παράλυση και τραυματισμοί στην σπονδυλική στήλη συχνά αφήνουν τους ανθρώπους με δυσκολίες στις βασικές κινήσεις των χεριών. Το Relab Tenoexo είναι ένα ελαφρύ γάντι εξοπλισμένο με μοτέρ, ελεγκτές και αισθητήρες προσαρμοσμένους στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε χρήστη.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

άκου θετικά και ακόμα και αν συχαίνεται κανείς τη βροχή ή εν πάση περιπτώσει παραδέχεται ότι ο τρόπος που κάνει να μυρίζει το χώμα είναι απόκοσμος και απελευθερωτικός και ναι μεν στην αρωματοπία αυτή η μυρωδιά έχει το δικό της όνομα, ωστόσο πρόκειται για ελληνική λέξη που πρακτικά δεν περιγράφει ένα συστατικό κάποιου αρώματος, αλλά ακριβώς αυτό, τον τρόπο που μυρίζει η γη μετά τη βροχή. Η λέξη είναι πετριχόρ ή πετριχόρας και ουσιαστικά περιγράφει την οσμή που αναδύεται από το έδαφος όταν έχει πέσει πάνω του βροχή. Η ετυμολογία της λέξης προκύπτει από το συνδυασμό των ελληνικών λέξεων πέτρα και ηχόρ, που κατά την ελληνική μυθολογία ήταν το αίμα των θεών και για την ακρίβεια το χρυσό υγρό που κυλούσε στις φλέβες τους. Η λέξη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, όταν Αυστραλοί ερευνητές τη χρησιμοποίησαν για τις ανάγκες ενός επιστημονικού άρθρου στο περιοδικό Nature. Στο συγκεκριμένο άρθρο ανέλυαν το πώς η συγκεκριμένη οσμή παράγεται από ένα έλαιο, το οποίο με τη σειρά του παράγεται από τα φυτά κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας. Το συγκεκριμένο έλαιο, όταν απορροφάται από τα μαλακά πετρώματα του εδάφους και ποτίζεται από τη βροχή, απελευθερώνει αυτή την απελευθερωτική μυρωδιά που πλημμυρίζει τα πάντα.

τύπου θετικά και ένα περίτεχνο τατουάζ ηλικίας 1200 ετών πάνω στο χέρι μιας μούμιας στο Περού ανακαλύφθηκε και σε μια εκπληκτική αυτή ανακάλυψη, όπως αυτή που σας περιέγραψα, έπεσαν οι αρχαιολόγοι καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν μια σειρά από περίτεχνα τατουάζ σε μια μούμια 1200 ετών από το Περού. Έτσι λοιπόν βρέθηκε στο Περού και δηλώνουν ενθουσιασμένοι οι αρχαιολόγοι με το εύρημά τους αυτό. Αυτά τα τατουάζ τύπου λέπια βρίσκονται στον πύχη μουμιοποιημένων ανθρώπινων λειψάνων και οι επιστήμονες κατάφεραν να τα εντοπίσουν με τη βοήθεια λέιζερ. Το επίπεδο δεξιοτεχνίας και προσπάθειας που απαιτήθηκε από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη του προ-κολομβιανού πολιτισμού, Τσανκάι, πραγματικά μας έχει συγκλονίσει, λένε τώρα οι αρχαιολόγοι. Τα λέιζερ χρησιμοποιούν συνήθως για την αφαίρεση τατουάζ από το δέρμα με μεικτά αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτές οι δέσμες φωτός μπορούν επίσης να αποκαλύψουν το μελάνι πάνω σε σώματα πολλών αιώνων.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ.
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
10: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος.
11: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: όχι.
1: Ακού θετικά δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Πάμε για ακόμα περισσότερες θετικές ειδήσεις και ακόμα περισσότερες όμορφες μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά λοιπόν, και η Coca-Cola είναι ένα από τα παλαιότερα αναψυκτικά και όπως τα περισσότερα από αυτά έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν, αλλά το διάσημο αναψυκτικό σερβιρόταν κάποτε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ενώ τα περισσότερα εστιατόρια έχουν εγκαταλείψει την παραδοσιακή μέθοδο σερβιρίσματος του συγκεκριμένου ποτού, ένα παλιό εστιατόριο ζαχαροπλαστείο στη Νέα Υόρκη συνεχίζει να το κάνει. Το Lexington

Τον Candy Shop, ένα εστιατόριο σχεδόν 100 ετών, προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο μετά από ένα βίντεο που δείχνει τον τρόπο σερβιρίσματος της Coca-Cola και έγινε viral. Το κλιπ μοιράστηκε αρχικά στο λογαριασμό New York Inc. του Nicholas Heller στο TikTok και το Instagram και από τότε έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές. Στο βίντεο, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου φαίνεται να ετοιμάζει το αναψυκτικό με τον παλιωμοδίτικο τρόπο που ονομάζεται Coca-Cola Float. Αντί να ρίξει απλώς το παγωμένο αναψυκτικό σε ένα ποτήρι, γεμίζει το ποτήρι με σιρόπι Coca-Cola από την Αγγλία και στη συνέχεια βάζει σόδα, ενώ το κουνά ή το ανακατεύει. Στη συνέχεια προσθέτει μια μπάλα παγωτό βανίλια στο ποτό και το σερβίρει. Το Lexington Candy Shop βρίσκεται και στη γωνία λεωφόρου Lexington και της 23ης οδού στο Upper East Side στο Manhattan, από όπου πήρε και το όνομά του και ανήκει σε μια οικογένεια Έλληνο-Αμερικανών. Είναι μόλις 3 τετράγωνα από το Metropolitan Museum of Art and Museum Mile, σε μια πολύ κοσμοπολιτική γειτονιά.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,6.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Ακού θετικά και αρχαιολόγοι της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ αποκάλυψαν ένα βυζαντινό μοναστήρι ηλικίας 1500 ετών βόρεια του Κυριάτ Γκάτ στη νότια περιφέρεια του Ισραήλ. Οι ανασκαφές αποτελούν μέρος των σχεδίων ανάπτυξης της Αρχής Γης του Ισραήλ για την γειτονιά Καρμέι Γκάτ Νόρθ, όπου οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα μεγάλο μοναστικό συγκρότημα που χρονολογείται από τον 5ο έως τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Στο εσωτερικό του μοναστηριού υπάρχει ένα μεγάλο ψηφιδωτό με ελληνική επιγραφή που γράφει «Ευλογημένος ή εν τη εισόδο σου» και «Ευλογημένος ή εν τη εξόδο σου». Αυτή είναι μία από τις ευλογίες που υποσχέθηκε ο Θεός στους Ισραηλίτες αν τον υπάκουαν. Σημαίνει ότι κάθε πτυχή της ζωής τους θα ήταν ευλογημένη και όπου και αν πήγαιναν οι ευλογίες του θα τους ακολουθούσαν. Το ψηφιδωτό περιέχει επίσης περίπλοκα σχέδια κατασκευασμένα από μικρά ψηφιδωτά που απεικονίζουν σταυρούς, λιοντάρια, περιστέρια, αμφορείς και λουλούδια. Η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων δήλωσε σε δελτίο τύπου ότι το μοναστήρι βρισκόταν σε στρατηγική θέση κατά μήκος ενός σημαντικού αυτοκινητοδρόμου που συνέδεε τα βουνά με την παράκτια πεδιάδα, εξυπηρετώντας τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τις τοπικές κοινότητες.

άκου θετικά και οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα τρόπο να μετατρέψουν τα προηγουμένως άχρηστα βιομηχανικά απόβλητα σε ένα ζωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες. Αυτό σημειώνει το Euronews. Το μόριο των αποβλήτων, το οξείδιο της τριφενιλοφοσφίνης, παράγεται κατά την κατασκευή προϊόντων όπως τα δισκεία βιταμινών. Μια νέα διαδικασία που ανακαλύφθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Northwestern στις Ηνωμένες Πολιτείες το μετατρέπει σε ένα χρήσιμο παράγοντα για την αποθήκευση ενέργειας που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα σπάνια μέταλλα σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αντίθεση με τις πιο κοινές μπαταρίες λιθίου, οι οποίες αποθηκεύουν ενέργεια σε ηλεκτρόδια, οι μπαταρίες οξυδοαναγωγικής ροής, που μπορούν να δημιουργηθούν με τη νέα αυτή διαδικασία, χρησιμοποιούν μια χημική αντίδραση για να αντλούν ενέργεια μπρος-πίσω μεταξύ ηλεκτρολιτών όπου αποθηκεύεται η ενέργειά τους. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικές στην αποθήκευση ενέργειας όσο άλλες μορφές μπαταριών και είναι πολύ μεγάλες και ογκώδεις για να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα ή smartphones. Ωστόσο, θεωρείται ότι αποτελούν πολύ καλύτερη λύση για την αποθήκευση ενέργειας στην κλίμακα ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιωλική και η ηλιακή, ώστε να εξομαλυνθούν οι διακυμάνσεις και οι αιχμές της προσφοράς.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Σειρά! Ξεκόλα!
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Βραζιλιάνος Μάλιβ μαζί με τον Jonas Blue στο Edge of Desire. Ένα τραγούδι που ξαναμπαίνει στο Top 20 από την 21η θέση που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το Διεθνές Airplay Chart, που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε στην κορυφή. Να σας θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην κορυφή βρισκόταν ο Αυστραλός Tame Impala με τον Dracula. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή τη εβδομάδα και πάμε μια θέση πιο πάνω, Alex Warren και Ordinary.

σου είμαι και Mr. Naughty Tall. Τελικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να τα ξέρεις όλα στην πραγματικότητα και να κρατάς χαμηλό προφίλ, ή να είσαι ο ξερόλας της παρέας, δηλαδή να προσποιείς ότι τα ξέρεις όλα, αλλά στην πραγματικότητα να ξέρεις λιγότερα από όσα εκείνοι φαντάζονται βέβαια. Teddy Swims λοιπόν και Mr. Naughty Tall στη 17η θέση. Να σας πούμε ότι στο 18 βρίσκεται η Olivia Dean σταθερή με το show Easy to Fall in Love. Και πάρτε μία ανάσα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 10 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας. Πάμε στο νούμερο 16. Συναντάμε και πάλι τον Alex Warren, αυτή τη φορά με μια πιο πρόσφατη επιτυχία. Γεγονός είναι πάντως ότι ο Alex Warren έχει δύο κομμάτια μέσα στο Top 20 αυτή την εβδομάδα. Alex Warren και Fever Dream στο νούμερο 16 για αυτή την εβδομάδα.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: ΕΛΑΒΕΤ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΒΕΤ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Ακούτε το Media Inspector Top 20.
3: Let's go.

Η συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού David Guetta με τον Teddy Swims και την Αυστραλή τραγουδίστρια Tone Sendai Gone, Gone, Gone στη 15η θέση για αυτή την εβδομάδα σταθερό. Είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε πιο πάνω, στο 14 σταθερό επίσης. Ένα τραγούδι του Stromae που διασκεύασαν εδώ οι Mickey's Mind, Chili 77 και Ajams. Παπαούτε Afro Soul.

Να και η φράση που έλεγε η γιαγιά της Ρέι, «Your husband is coming, where is my husband?» Στο νούμερο 12 για αυτή την εβδομάδα, από το 10 που βρισκόταν την προηγούμενη. Αυτή ήταν η Ρέι, και μία θέση πιο κάτω να σας πούμε ότι βρισκόταν ένα τραγούδι που τα έχει όλα στην κυριολεξία. Έχει και σάλσα, έχει και hip-hop. Ο Πορτορικανός Bad Bunny με το New Vanyol. Στο νούμερο 13 και αυτή την εβδομάδα, και πάμε στο 11. Σε λίγο πλησιάζουμε και στην πρώτη δεκάδα, έτσι. Συνεργασία του Γάλλου παραγωγού Uzel μαζί με τον Solto. Solto είναι ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Afro House μουσικής σκηνής. Το τραγούδι λοιπόν που βρίσκεται στην 11η θέση είναι το Jamaican Bam Bam. Πάρτε τώρα μία ανάσα και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη δεκάδα του International Top 10 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Πάρτε τώρα μία ανάσα, γιατί επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη δεκάδα του International Top 10 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ψηρά! Ξεκόλα!
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί εδώ σε The National Top 20 με την υπογραφή του Media Spector και της IFPI. Είναι το δεύτερο ήμιση της εκπομπής. Με την υπογραφή του Media Spector και της IFPI. Είναι το δεύτερο ήμιση της εκπομπής.

ήταν η BB Rexha με το New Religion στην 7η θέση για αυτή την εβδομάδα, ανεβαίνοντας δύο θέσεις από την περασμένη, με ένα τραγούδι που βασίστηκε στο Insomnia των Faithless. Ενώ μια θέση πιο κάτω, στο 8, πέφτοντας δύο θέσεις από το 6 της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν η Ολλανδή Another μαζί με τον 54 Ultra. Ο 54 Ultra είναι τραγουδιστής από το New Jersey με το άκρος χορευτικό Talk to You. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, Bruno Mars και Just Might, έπεσε μια θέση από το 5 δηλαδή που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα στο 6 για αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη πεντάδα του International Top 20 που παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα για 2 ώρες από το Media Spector και την IFPI. Bruno Mars και I Just Might. Στο νούμερο 6 για αυτή την εβδομάδα, από το 5 της περασμένης.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.
1: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Όσοι πηγαίνατε στα κλαμπάκια τη δεκαετία του 2000, σίγουρα θυμάστε αυτή τη γυναικεία φωνή. Η Ultra Nate, εδώ μαζί με τον Uzel, Moving to the Sun. Στο νούμερο 5 για αυτή την εβδομάδα, από το 7 την προηγούμενη, ανέβηκε δύο θέσεις. Και μπήκαμε σίως στην πρώτη πεντάδα, παρουσιάζοντας κάθε εβδομάδα για δύο ώρες το International Top 20 με τη βοήθεια του Media Spector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα, θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί και πάμε στην τέταρτη θέση, όπου είναι σταθερό το κομμάτι των The Second Voice. Ένα κομμάτι που βασίστηκε αποκλειστικά στην AI τεχνολογία. Ψηφιακή τεχνολογία λοιπόν, με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα τραγούδι που βρίσκεται στην τέταρτη θέση σταθερό και αυτή τη βδομάδα, αλλά και την προηγούμενη. The Second Voice και Let Me Be.

0: Ακουγόταν άλλο το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ακούγεται ακόμα και τώρα συνεργασία Σακίρα με Burna Boy. Die, die, σταθερό στη δεύτερη θέση για αυτή την εβδομάδα. Ενώ στην τρίτη θέση ο απόλυτος TikTok ύμνος για την αυτοπεποίθηση, η Ζέινα με το Ζαναντό. Σε λίγο θα σας πούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε όμως πρώτα μία ανακεφαλαίωση. Στο νούμερο 20, Jonas Blue με Mali, Veg of Desire. Στο νούμερο 19, Alex Warren και Ordinary. Στο 18, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Στο 17, Mr. Naughty Doll από τον Teddy Swim. Στο 16, Alex Warren και Fever Dream. Στο 15, Gone Gone Gone, συνεργασία David Guetta με Teddy Swim και Tones and I. Και πάμε στο 14, Papa Ute Afro Soul, Mickey Smide, Chili 77 και Ajams. Στο 13, Nuvanyol, Bad Bunny. Στο 12, Where is my husband από την Ray. Στο νούμερο 11, σταθερό Jamaican Bam Bam από τον Ουζέλ και τον Σόλτο. Στο νούμερο 10, μπαίνοντα στην πρώτη δεκάδα λοιπόν, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Στο 9, Take Me There, Dati. Στο νούμερο 8, Talk to You Another με 54 Ultra. Στο 7, New Religion, BB Rexha. Στο νούμερο 6, Adjust Might, Bruno Mars. Στο νούμερο 5, Moving to the Sun, Ουζέλ με Ultra Nate. Στο 4, Let Me Be, The Second Voice. Στο νούμερο 3, συναντάμε τη Ζέινα με το Ζαναντό. Στο νούμερο 2, η συνεργασία Σακίρα με Burna Boy, Die Die. Και για να δούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή τη βδομάδα.
1: Playing only the best music in the world. This is your number 1.
0: Τι άλλο θα ήταν στην κορυφή για μια ακόμα εβδομάδα, ο Αυστραλός Τέιμι Μπάλα με το Dracula. Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και το ακούμε συνέχεια. Για το 2ωρο που πέρασε, ακούσατε όλες τις top 20 επιτυχίες. Τις ακούσαμε μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Spector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε ξανά μαζί. Από την Έλενα Γβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, να περνάτε όμορφα, καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Ξηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Καλώς τους, καλώς τους, καλώς σας βρήκαμε. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να σας πούμε κανένα ψέμα, είτε είναι καλύτερο είτε είναι χειρότερο. Εμείς εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και για τις δύο επόμενες ώρες. Θα είμαστε παρέα σας να ακούμε μουσικές, να βρίσκουμε τραγούδια, να θυμόμαστε τραγούδια και να ανακαλύπτουμε μερικά από αυτά που έχουν κυκλοφορήσει τώρα τελευταία και δεν τα έχουμε ενδεχομένως πάρει χαμπάρι. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που ξεκινήσαμε. Αλλά το επόμενο έρχεται από τον Λεύτη, από τον Λευτέρη Πορτοκάλογλου και είναι από τα αγαπημένα μας. Το έχετε καταλάβει γιατί οι μεταδόσεις του τουλάχιστον από την εκπομπή είναι αρκετά συχνές. Πρόκειται για το Αλκαίου.

Αυτός ο τόπος δεν είναι για μένα. Μάνα, θα φύγω, θα πάω στα ξένα. Ο Βάγγελης Γερμανός το έκανε πολύ σαφές το όλο θέμα και πάρα πολλοί τον ακολούθησαν όχι μόνο τότε, στη δεκαετία του 80 και πολύ πιο πριν. Και πάρα πολλά παιδιά έφυγαν στο εξωτερικό, μας εγκατέλειψαν και διέπρεψαν, άλλοι γυρίσαν πίσω. Αλλά ξέρετε, μας ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχουν κάτι μελέτες που δείχνουν ότι σε 50 χρόνια από τώρα η Ελλάδα θα έχει 6,5 εκατομμύρια κατοίκους κτλ. Και αυτοί δεν θα είναι και νέοι άνθρωποι, δεν θα είμαστε. Καλά, εγώ δεν θα είμαι καν. Δεν είναι πάρα πολύ χλωμό το να υπάρχω μετά από 50 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για το δημογραφικό μας και ας είμαστε όσο το δυνατόν έτσι πιο αισιόδοξοι, μπας και λέω τώρα.

πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Φέρες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, για να σε συναντήσω. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μιωράκι της εκπομπής με Κώστα Λιβαδά, ζωντανά ηχογραφημένο σε στούντιο και έτσι με πιο ατμοσφαιρικό τρόπο. Ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει για τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη πίσω από δεκαετία του 90. Και εδώ είμαστε εμείς να σας κρατάμε στην τροφιά για περίπου ακόμα μια μισή ώρα. Λουκάς Παδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα και στα τραγούδια. Έρχεται η Μελίνα Κανά και ένα τραγούδι που έγραψε για τη φωνή της ο Σταύρος Σιόλας.

Ποιος το ξέρει που γυρνάς τη νύχτα αυτή. Ποιος καημός και ποιο νυχτερί σου ματώνουν την ψυχή.

Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μάνο Λοΐζο, διασκευασμένο με τη φωνή του Γιώργου Καραδήμου. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει και ποιος δεν το ξέρει, εγώ θα έλεγα. Λοιπόν, από τον Μάνο Λοΐζο θα πάμε στον Μίνο Μάτσα και ένα τραγούδι που γράφτηκε για την επανέκδοση της σειράς «Οι Πανθέοι», αλλά μας άγγιξε το τραγούδι ίσως περισσότερο από τη σειρά την ίδια. Μάλλον σίγουρα περισσότερο από τη σειρά την ίδια, η οποία δεν είχε και πάρα πολύ μεγάλη τύχη, αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γίνεται μια σειρά, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί και τι αποδοχή θα έχει από τον κόσμο.

Ο Γιώργος Ανδρέου στο πιάνο, η Κορίνα Λεγάκη στη φωνή και όλα, κύριε Νίκο, είναι εδώ όπως τα άφησες εσύ και όπως τα ξέρεις. Ένα γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο, το οποίο ποτέ δεν σταμάτησε να μας συγκινεί ασύλληπτα πολύ. Είτε το ακούγαμε από την πρώτη εκτέλεση, από την Τάνια Τσανακλείδη, είτε τώρα με την Κορίνα Λεγάκη, όπως και να το έχουμε ακούσει, σε κάθε συναυλία, σε κάθε αφορμή, με κάθε τρόπο, με κάθε ερμηνεία, πραγματικά παραμένει συγκινητική η σύνθεση και πραγματικά η σύλληψη αυτού του τραγουδιού. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, την πρώτη ώρα της εκπομπής, με τη Χάρης Αλεξίου. Νομίζω ταιριάζει τα μαμ που λένε και στη γειτονά χώρα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ψηρά! Ξεκόλα!
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Χέρια στον Θεό. Πάμε να ακούσω λαϊκά το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ Χέρια στον Θεό. Το Rested Dadu είναι αυτό το τραγούδι που ξεκίνησαμε κι εμείς τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ. Ανοίξτε το βλέμμα, ανοίξτε την καρδιά, ανοίξτε το μυαλό και δείτε πού μπορεί να σας φτάσει. Γιατί τον Οδυσσέα κάπου τον έφτασε. Και αυτό όλο με το βλέμμα και τον Οδυσσέα έγινε και ταινία πριν από αρκετά χρόνια, το βλέμμα του Οδυσσέα, αλλά και τραγούδι. Εδώ θα τα ακούσουμε με τη Γιώτα Νέγκα.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα με το σπρώχνουν τη μέρα για να βγει, το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό και σαν ερμηνεία και σαν σύνθεση. Μας πηγαίνει όλο ένα και πιο κοντά προς το φινάλι. Εγώ δεν θα πω φινάλι, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Είμαστε στη μέση ακριβώς του τρίτου ημιώρου. Συνεχίζουμε με ένα σημάδι, που θα ερμηνεύσει ο Χρήστος Θηβαίος, που φέτος γιορτάζει τα 30 του χρόνια στο τραγούδι πανηγυρικά, με πολλές συναυλίες και πολύ, πολύ καλά κάνει.

Δυναμωσέ το, ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, λοιπόν, σε ένα τραγούδι που κέρδισε ένα διαγωνισμό, στον διαγωνισμό της ακρόασης της Μικρής Άρκτου, και πραγματικά μας χαρίστηκε ένα ακόμα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Λοιπόν, η σειρά του Θοδωρή Βουτσικάκη τώρα, να πάρει τη σκυτάλη και να μας ταξιδέψει με το δικό του μοναδικό τρόπο.

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα, ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
1: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ο Φίβος Δελιβοριάς με την Ελεονόρα Μανώνα σε ένα τραγούδι τόσο τρυφερό, τόσο όμορφο, τόσο ταξιδιάρικο. Θες κατευθείαν να σηκώσεις το βλέμμα ψηλά και να δεις αστέρια ανεξαρτήτου ώρας, έτσι. Σαφώς μέσα στη μέρα δεν βλέπουμε αστέρια. Ας το παραδεχτούμε και ας είμαστε ρεαλιστές. Αλλά έχει ένα potential. Θα πεις ότι το βράδυ θα ακούσω αυτό το τραγούδι και θα δω τα αστέρια, βρε παιδί μου. Φίβος Δελιβοριάς, Ελεονόρα Μανώνα, τέταρτο το ημιωράκι μαζί μας και μαζί σας εμείς. Οπότε και συνεχίζουμε. Με τι συνεχίζουμε? Με Δραπέτες και Γιώργο Νταλάρα, αυτή τη φορά όμως λίγο πειραγμένο. Teasing Νταλάρα, πειράζοντας το Γιώργο Νταλάρα, ήταν ο δίσκος και μερικά από τα τραγούδια το πειράχθηκαν με ωραίο τρόπο, εγώ θα έλεγα, και μας επανασυστήθηκαν.

Τα βεγγαλικά μάτια του Στάμους Έμψη διασκευάστηκαν με τους Φάος και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούσαμε. Τα παιδιά Φάος ετοιμάζουν και καινούριο υλικό, 4 καινούρια τραγούδια τα οποία θα τα έχουμε στα χέρια μας εσείως τον Οκτώβριο, όσον ούπο δηλαδή, σε καμιά 15-20 μέρες, οπότε και θα έχουμε και καινούριο υλικό και θα τους γνωρίσουμε και καλύτερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μας μένουν λίγα λεπτά για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή και θυμηθήκαμε τώρα να νοσταλγίσουμε τα θερινά τα σινεμά. Αυτά που ολοένα και λιγοστεύουν κατά πολύ στην επικράτεια της Ελλάδας και πάντα θέλουμε να διατηρούμε έστω ένα σε κάθε πόλη, έστω κάτι για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες και τις φθινοπορεινές, όταν δεν βρέχει προφανώς, με θερινό σινεμαδάκι που είναι ό,τι καλύτερο.

Εμείς δεν είμαστε ξιστά από τον κρέμο, είμαστε ξιστά στο να τελειώσει η εκπομπή. Οπότε με το επόμενο τραγουδάκι σας αποχαιρετούμε. Να είστε πολύ πολύ καλά. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με το καλό, με άλλα τραγούδια, με πολύ ωραία ενέργεια. Ίσως και με καλεσμένους, δεν ξέρω. Σιγά σιγά θα τους φτιάξουμε και αυτούς. Και φέτος ευελπιστώ ότι θα έχουμε και πολύ ωραίες εκπλήξεις. Λοιπόν, να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ακούτε μουσική, γιατί κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό. Και το ξέρετε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Έχεις γενέθλια?
7: Ναι.
6: Φέρες τούρτα?
7: Χωρίς ζάχαρη.
6: Να τα κατοστήσεις?
7: Θα προσπαθήσω.
6: Ωραία.
7: Ναι.
0: Τη μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς τους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί, και όταν λέω μαζί το εννοώ, στα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου φτάνει η φωνή μας στις φιλόξενες ραδιοφωνικές μας εχνότητες. Στα αγαπημένα σας ραδιόφωνα. Καλώς ήρθατε, παρέα για τις επόμενες 2 ώρες.

Για να βλέπω και τα μηνύματά σας να έρχονται. Στο Instagram σας περιμένω, @milioglu, εκεί όπου θα τα λέμε όλη τη σεζόν. Κάντε follow του λογαριασμού, θα σας το λέω συνεχώς για να μην έχουμε παρεξηγήσεις με τα μηνύματα. Για να μην @milioglu, εκεί όπου θα τα λέμε όλη τη σεζόν. Κάντε follow του λογαριασμού, θα σας το λέω συνεχώς για να μην έχουμε παρεξηγήσεις με τα μηνύματα.

Πολλά τραγούδια ως συνήθως για το ξεκίνημα, για να κάνουμε δυνατή αρχή, και επιστρέφω με ακόμα περισσότερες επιτυχίες αλλά και με πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μην φύγει κανείς.

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: 1, 2, 3, and...

Σκυλάκια, σκυλάκια αγαπημένα, σκύλι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, είναι όμως το αφεντικό του σκύλου σου, εσύ δηλαδή, ο πιο αγαπημένος άνθρωπος. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρετε, ναι, το καταλάβατε, έχω και άλλη έρευνα σε αυτή την εκπομπή, δεν είναι πάντα ο ιδιοκτήτης το αγαπημένο άτομο του σκύλου τους. Μπορεί να είναι ο ταχυδρόμος, λέει, που περνάει καθημερινά, ή μπορεί να είναι κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η επιλογή αυτή βασίζεται όχι μόνο στη διατροφή, αλλά κυρίως στη συνεχή προσοχή, στο παιχνίδι και τη σωματική επαφή. Όποιος παρέχει σταθερά θετικές εμπειρίες και φροντίδα στα σκυλάκια, έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει ο αγαπημένος τους. Οπότε, όσοι έχετε κατοικίδια στο σπίτι, αγάπη, φροντίδα και χρόνο μαζί τους. Υπάρχει λόγος σοβαρός.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Αυστραλία που εγώ την αγαπώ, τα φιλιά μας και σε εσάς που ακούτε από εκεί. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί τα πιο θανατηφόρα πλάσματα στον κόσμο. Συμβαίνει αυτό. Ήρθε λοιπόν μια νέα μέλισσα με κέρατα που σοκάρει τους επιστήμονες και πήρε και ένα όνομα καθόλου μα καθόλου ατέριαστο. Εωσφόρος το όνομά της, ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία φυσικά, πήρε το όνομά της από τον Λούσιφερ του Netflix, τη γνωστή σειρά, λόγω της διαβολικής όψης που της προσδίδουν τα μικρά κέρατα που έχει στο κεφάλι, και βρέθηκε στη Δυτική Αυστραλία, στη μεγάλη έκταση πολιτεία της Αυστραλίας, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κέρτιν στο Πέρθ. Σαν να μην έφταναν λοιπόν τα φίδια, οι αράχνες και οι καρχαρίες, η Αυστραλία βρήκε τώρα και τη διαβολική μέλισσα Λούσιφερ.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο εγκέφαλός μας δεν είναι εξίσου αποδοτικός όλη την ημέρα. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology, η κορύφωση της γνωστικής λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου καταγράφεται το πρωί και συγκεκριμένα μεταξύ 10.30 και 12, μια μισή ωρίτσα είναι, παιδιά. Ό,τι κάνουμε σε αυτή τη μια μισή ώρα, δώστε, βάλτε δουλειές εκεί, αντέχει ο εγκέφαλος. Μετά αρχίζει λίγο, πεινάμε λίγο, δεν, μετά αρχίζει νυχτώνει, μετά. Υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες να μην αποδώσει ο εγκέφαλος μεταξύ μας. Αλλά αν θέλετε να κάνετε κάτι σημαντικό, οι επιστήμονες λένε, εγώ δεν ξέρω, εμένα λειτουργεί ο εγκέφαλός μου σπάνια, αλλά όταν λειτουργεί, λειτουργεί καλά. Είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ 10.30 το πρωί και 12 το μεσημέρι.

Πείτε μου λίγο, είστε φαν των ταινιών τρόμου? Εγώ τις λατρεύω τις ταινίες τρόμου. Τις λατρεύω δηλαδή μικρός όχι τόσο πολύ, μεγαλώντας σας εκτίμησα. Υπάρχει λοιπόν κάτι που λέγεται, διαβάζω εδώ, το παράδοξο του horror. Και οι ταινίες τρόμου, ναι, μπορούν να καταπραίνουν το άγχος μας, ακόμα και αν αυτό φαίνεται κουφό στην πρώτη ανάγνωση. Ο φόβος μπορεί να γίνει και φάρμακο. Υπάρχει μία μέθοδος στο εξωτερικό, που παιδιά που παρουσιάζουν αγχώδεις διαταραχές, τους βάζουν ένα βίντεο, το οποίο είναι διαδραστικό, σύμφωνα με το οποίο μαθαίνουν κάθε φορά που βλέπουν κάτι τρομακτικό να ελέγχουν το άγχος και το φόβο τους. Και να μεταμορφώνεται η εικόνα μπροστά στα μάτια τους. Είναι μία μέθοδος που θεωρείται θεραπευτική. Στην Ολλανδία έχει γίνει αυτό. Ουσιαστικά είναι ένα βιντεοπαιχνίδι, λέγεται Mind Light, στο οποίο παιδιά με άγχος μαθαίνουν να ελέγχουν το φόβο τους μέσα σε ένα ψηφιακό στοιχειωμένο σπίτι. Όσο πιο ήρεμα παραμένουν, τόσο πιο πολύ φωτίζεται το περιβάλλον και τα τέρατα μεταμορφώνονται σε χαριτωμένα γατάκια. Μάλιστα, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και η μέθοδος αυτή φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματική με την κλασική γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για το άγχος, για το στρες. Τώρα, βεβαίως, υπάρχουν και κατηγορίες ανθρώπων που βλέπουν ταινίες τρόμου, δεν ξέρω σε ποια ανήκετε. Υπάρχουν οι adrenaline junkies που επιδιώκουν τη φυσική ένταση, την αδρεναλίνη, την αίσθηση του ζωντανού μέσα από το φόβο. Υπάρχουν οι white knucklers που δεν τους αρέσει ο τρόμος, αλλά αγαπούν το αίσθημα της νίκης όταν τον ξεπερνούν. Υπάρχουν οι dark copers που χρησιμοποιούν το φόβο ως ψυχολογικό καταφύγιο και συγκρίνοντας την φρίκη της οθόνης με την δική του ζωή, νιώθουν ασφάλεια και έλεγχο. Σου λέει, να, υπάρχουν και χειρότερα από αυτά που ζω. Και κάθε μία από αυτές τις ομάδες βρίσκει ένα διαφορετικό νόημα στον τρόμο, στις ταινίες τρόμου. Άρα λοιπόν, αυτές που τις κατηγορούμε μερικές φορές στις ταινίες, ότι παίρνουν παραδείγματα και μας τσακίζουν το μυαλό, να που μπορεί να έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Όλα βέβαια σχετικά και διαφορετικά αναπερίπτωση.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού και αεροσυνοδός αποκάλυψε πρόσφατα μία μυστική λέξη που χρησιμοποιεί το πλήρωμα για τους ελκυστικούς επιβάτες. Βεβαίως, υπάρχουν μυστικοί κώδικες στα πληρώματα και στους ανθρώπους που δουλεύουν στον αέρα. Όπως δήλωσε σε ένα site αεροσυνοδός, αν ακούσετε κάποια στιγμή όταν πετάτε αεροσυνοδό να λέει τη λέξη Bob, πρόκειται για το ακρονίμιο του Babe on Board, δηλαδή ωραίος ή ωραία επιβάτης στο αεροσκάφος. Αν λοιπόν δείτε να σας κοιτάνε, να μιλάνε και λένε «Α, Bob», σημαίνει πως «Α, μωρούλι». Πάρα πολύ ωραίο αυτό, εγώ δεν το ξέρα. Να, ένας λόγος να πετάς πιο συχνά. Τώρα, αν κατά την αποβίβαση αεροσυνοδός σας πει «Τσίριο», αντί να σας πει «Γεια σας, καλά να περάσετε» κτλ., αυτό θα μπορούσε να είναι και ένας κωδικός που σημαίνει πως έχει μυστικά αισθήματα για εσάς. Οπότε, το νου σας, Bob, τσίριο, καλό. Αν ακούσετε κάτι άλλο, δεν ξέρω.

Λίγο πριν το τέλος, να κάνω την υπενθύμηση για τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, d-pavla-miliogliou, εκεί σας περιμένω. Οπωσδήποτε κάντε follow το λογαριασμό, παιδιά, για να μπορώ να δω τα μηνύματά σας. Μην μπάνε σε εκείνη τη λίστα με τα αιτήματα, γιατί άντε να βρούμε άκρη. d-pavla-miliogliou στο Instagram και στο μήνυμά σας, ό,τι θέλετε εσείς, από μουσικές προτάσεις μέχρι το οτιδήποτε, οπωσδήποτε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε. d-pavla-miliogliou στο Instagram, σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα, ένα υπέροχο υπόλοιπο και βεβαίως να είστε πάλι εδώ στο ραντεβού μας την επόμενη φορά. Τη μέρα μας, την ώρα μας και το ραδιόφωνο μας. Τα ξέρετε και ελπίζω να είστε σταθερά εδώ στο ραντεβού όλη αυτή τη σεζόν. Μέχρι τότε από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
0: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος του ελληνικού Top 40 για τις επιτυχίες με τις περισσότερες μεταδόσεις στο ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Το Media Inspector παρακολουθεί καθημερινά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης ήχου καταγράφει όλα τα τραγούδια που μεταδίδονται και μάλιστα και την ροή τους, πόσο συχνά παίζουν. Η IFPI, από την άλλη, είναι ο διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί τη δισκογραφική βιομηχανία και μέσα από τη συνεργασία της με το Media Inspector προκύπτει το επίσημο ελληνικό Airplay Chart. Με απλά λόγια, εδώ δεν ψηφίζουμε, καταγράφουμε τι πραγματικά παίζει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και είμαστε πλέον στις 20 κορυφαίες θέσεις. Η Έλενα Παπαρίζου ανοίγει το δεύτερο μισό με ένα κομμάτι που το συμπαθούμε ιδιαίτερα, το Αλήθεια Τώρα, αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 20, 4 θέσεις χαμηλότερα. Και οι επόμενες 4 θέσεις έχουν μια μικρή παγίδα, παρακαλώ. Οι 3 πρώτες κινούνται προς τα κάτω και η τέταρτη έρχεται σαν ασανσέρ εξπρες προς τα πάνω. Στο νούμερο 19 η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο. Στο νούμερο 18 η δεύτερη παρουσία του Νίκου Οικονομόπουλου με το Με Λίγα Λόγια. Ενώ στο 17 θα συναντήσουμε την Δέσποινα Βανδύ και τον Αμαγάπας. Και μετά αναβήσει. Όχι γιατί. Στο νούμερο 16 και κρατήστε τον αριθμό, γιατί όταν επιστρέψω θα σας πω από πού ξεκίνησε πριν από μόλις μία εβδομάδα.

το ελληνικό Top 40.

0: Μόλις ακούσαμε τέσσερις μεγάλες επιτυχίες και οι τρεις πρώτες κατέβηκαν λίγο για να αφήσουν χώρο στο τέταρτο να απογειωθεί. Και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο, μια θέση παρακάτω στο νούμερο 19. Μια θέση έχασε και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Λίγα Λόγια που βρίσκεται πλέον στο νούμερο 18. Η Δέσποινα Βανδύ με το Να Μ' Αγαπάς υποχώρησε και αυτή τρεις θέσεις και βρίσκεται στο νούμερο 17. Και πριν από λίγο ήρθε η Άννα Βύση, το Όχι Γιατί ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 32 και σήμερα βρίσκεται στο νούμερο 16. 16 θέσεις ανόδου λοιπόν. Διπλασίασε ουσιαστικά τη θέση της μέσα σε μόλις μία εβδομάδα και καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις του σημερινού Airplay Chart. Μία Άννα που αυτό το Σάββατο αναμένεται να δώσει μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και στο τέλος αυτού του ημιώρου, ξέρεις, ολοκληρώνουμε και την πεντάδα των τραγουδιών του Γιώργου Μαζονάκη που εμφανίζονται στο Top 200 αυτής της εβδομάδας. Στο νούμερο 190 συναντάμε το Ένα Θαύμα. 5 διαφορετικά τραγούδια μέσα στα 200 πρώτα από τον Γιώργο Μαζονάκη με τις μεγαλύτερες μεταδόσεις. 5 διαφορετικές εποχές, 5 διαφορετικές αναμνήσεις. Και τώρα, Ένα Θαύμα.
1: Αυτή την εβδομάδα, το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
2: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος. Σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός εδώ στο ελληνικό Top 40 με τις κορυφαίες επιτυχίες από το Media Inspector και την IFBI. Αναστασία και σπάστε τα ήταν στο νούμερο 15. Τέσσερις θέσεις χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα όταν τη βρίσκαμε στο νούμερο 11. Τώρα έρχονται τέσσερα τραγούδια έτσι να μας χωρίσουν από την πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 14 θα συναντήσουμε τον Χρήστο Μάστορα με τη Μαργαρίτα του. Στο νούμερο 13 επιστρέφει η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Ενώ στο νούμερο 12 έρχεται ο Απόν με την Καντάδα του. Και στο νούμερο 11 θέλω να προσέξετε ιδιαίτερα την Κατερίνα Λιόλιου. Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Γιατί η θέση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα απέχει 15 ολόκληρα σκαλοπάτια. Ακούστε αυτά τα τέσσερα μεγάλα hits που έρχονται και τα λέμε αμέσως μετά, ακριβώς πριν μπούμε στην πρώτη χρυσή δεκάδα αυτής της εβδομάδας.

0: Μόλις ακούσαμε την τετράδα που μας έφερε ακριβώς έξω από το top 10. Ο Χρήστος Μάστορας και η Μαργαρίτα υποχωρούν δύο θέσεις και έρχονται στο νούμερο 14. Η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου κάνει τρεις θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκεται αυτή στο νούμερο 13. Ενώ ο Απόν με την Καντάδα κινείται αντίθετα, κερδίζει μία και ανεβαίνει κάπως έτσι στο νούμερο 12. Και μετά έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη μας είπε από το νούμερο 26 στο νούμερο 11. 15 θέσεις πάνω σε μία εβδομάδα και πλέον χτυπά για τα καλά την πόρτα της πρώτης δεκάδας. Και το καλύτερο για την Κατερίνα είναι ότι δεν τελειώσαμε μαζί της. Ο λογαριασμός βρίσκεται λίγο ψηλότερα και σήμερα παίζεται έτσι θέση στην τελική τριάδα. Πριν μπούμε όμως στους 10 πρώτους, συνεχίζουμε τη σημερινή μας αναφορά και το αφιέρωμα στις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη. Τα 5 τραγούδια που βρίσκονται στο Top 200 τα έχουμε πλέον συναντήσει όλα, τα έχουμε μεταδώσει από εδώ και στο εξής. Επιλέγουμε μεγάλες στιγμές από τη διαδρομή του. Και η πρώτη είναι από εκείνα τα τραγούδια που αρκεί να ακούς τη εισαγωγή τους για να ξέρεις ακριβώς τι τραγούδι έρχεται.
1: Οι άνθρωποι φεύγουν, οι φωνές και τα τραγούδια τους μένουν.
2: Πιστεύω ότι αυτό που κάνω έχει να κάνει με την αποστολή και όχι με το αν είμαι όμορφος κτλ. Άρα λοιπόν, όταν έχω κάτι να πω, όταν νιώθω την ανάγκη να εξωτερικεύσω συναισθήματα, στην εξωστρέφεια που λέμε σήμερα, είμαι εδώ.

0: την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 θυμάται και τιμά.
1: Αμαρτωλός.
2: Όσοι αγιάσαν πρώτα αμαρτήσαν, θα σου πω.
1: Άρα καλό έχει εδώ.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ψηρά! Ξεκόλα!
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Είμαι ο Κυριάκος και ναι, μόλις μπήκαμε στην κορυφαία δεκάδα. Και την πόρτα του top 10 ανοίγει ο Πέτρος Ιακωβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο. 5 θέσεις ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον επίσημα μέσα στους 10 πρώτους. Και τώρα έρχονται 4 επιτυχίες πάρα πολύ δυνατές, γυναικείες αλλά και ανδρικές παρουσίες. Στο νούμερο 9 θα συναντήσουμε τον Αντώνη Ρέμο με φόρα από τη μεγάλη του συναυλία με τη Δευτέρα και θα δούμε αν άλλαξε κάτι από την προηγούμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 8 η Άννα Βύση εμφανίζεται για τρίτη φορά σήμερα, αυτή τη φορά με το Αιγαίο. Στο 7 θα συναντήσουμε την Ιουλία Καλυμάνη να μας υπόσχεται ότι είμαστε στα καλύτερα που έρχονται. Και στο νούμερο 6 θα βρούμε την Ατάσα Θεοδωρίδου που φέρνει το φορτηγό ακόμη πιο κοντά στην κορυφαία πεντάδα. 4 στη σειρά και αμέσως μετά μένουν μόνο 5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μόλις ακούσαμε 4 από τα 10 μεγαλύτερα Airplay Hits της προηγούμενης εβδομάδας, πάντα στις μεταδόσεις που μετράει το Media Inspector για την IFBI και μεταδίδουμε εδώ στο ελληνικό Top 40. Ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα παραμένει αμετακίνητος στο νούμερο 9, η Άννα Βύση με το Αιγαίο χάνει 2 θέσεις και βρίσκεται πλέον στο 8, αλλά με 3 διαφορετικά τραγούδια μέσα στην σημερινή 40, μάλλον δεν τη λες και κακή εβδομάδα. Στο νούμερο 7 η Ιουλία Καλιμάνη κερδίζει μία θέση με το «Στα καλύτερα που έρχονται» και ακριβώς την ίδια ανωδική κίνηση κάνει η Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό της από το νούμερο 7 περνά στο νούμερο 6. Και τώρα έμειναν μόνο οι 5 πρώτες επιτυχίες. Πριν όμως ανοίξουμε την τελική πεντάδα, ακόμα μία μεγάλη στιγμή με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και εδώ δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για θέσεις, ανόδους ή πτώσεις. Υπάρχουν τραγούδια που έχουν ξεπεράσει εδώ και χρόνια οποιοδήποτε chart position και έχουν γίνει μέρος της ιστορίας του ελληνικού ραδιοφώνου. Ένα από αυτά έρχεται από τον αείμνηστο Γιώργο αμέσως τώρα.
1: Το ελληνικό Top 40 αυτή την εβδομάδα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Οι άνθρωποι μου έχουν δώσει τόσο πολύ μεγάλη χαρά, τόσο πολύ είναι δίπλα μου, τόσο πολύ εκτιμούν αυτό που κάνω και τόσο πολύ διασκεδάζουν αυτό που κάνω, που ένα μεγάλο ευχαριστώ έχω να πω, τίποτα άλλο.

0: Το παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείγμα.
8: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
11: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Και φτάσαμε αισίως στην τελική πεντάδα. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες στο νούμερο 5. Εδώ δεν άλλαξε απολύτως τίποτα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Πέμπτος ήταν εκεί, πέμπτος είναι και αυτή την δεδομένη. Τώρα όμως έχουμε μπροστά μας τις 4 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της προηγούμενης εβδομάδας, έτσι όπως καταγράφτηκαν από τα ραντάρ του Media Inspector και στις μεγαλύτερες μεταδόσεις τους από τα ελληνικά ραδιόφωνα. Στο νούμερο 4 θα συναντήσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη με το Τι θέλω εγώ με σένα. Στο νούμερο 3 αλλά και στο νούμερο 2 έχουμε δύο τραγούδια που την προηγούμενη εβδομάδα βρίσκονταν ακριβώς στις αντίστροφες θέσεις. Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Οικονομόπουλος αλλάζουν τις ισορροπίες της κορυφής. Και φυσικά μένει το μεγάλο ερώτημα. Ο Θοδωρής Φέρης ήταν το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας με το Είπες. Παρέμεινε εκεί ή έχουμε νέο βασιλιά στο ελληνικό Airplay? Θα το ακούσουμε σε λίγο. Υπομονή και επιστρέφω για την τελική εικόνα της εβδομάδας.

0: Και αυτή είναι η τελική εικόνα της εβδομάδας. Ακούσαμε τον Γιώργο Σαμπάνη με το «Τι θέλω εγώ με σένα» σταθερό για μία ακόμα εβδομάδα στο νούμερο 4 και ακριβώς από πάνω του έγινε η αλλαγή. Η Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός της υποχώρησαν από το νούμερο 2 στο νούμερο 3, ενώ ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί κάνει την αντίστροφη διαδρομή. Από το 3 πάει στο 2 και πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την κορυφή. Μία ανάσα όμως που αυτή την εβδομάδα δεν ήταν αρκετή, γιατί στο νούμερο 1 παραμένει ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες». Και έχει ενδιαφέρον ότι το Θοδωρή το συναντήσαμε 2 φορές στην διαδρομή μας. Με το «Όνειρο θα είναι ξανά» απευθείας σε νιου έντρι στο νούμερο 39, τον ξαναβρήκαμε σήμερα ακριβώς στην αντίθετη πλευρά, στην κορυφή. Θοδωρής Φέρης λοιπόν ξανά νούμερο 1, Νίκος Οικονομόπουλος στο νούμερο 2 και Κατερίνα Λιόλιου στο νούμερο 3. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η παρουσία μας στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IAPI. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, είχαμε μία εβδομάδα με νέες εισόδους, μεγάλους ανόδους, ανατροπές, αλλά και μία διαφορετική μουσική παρουσία που συνόδευσε όλη την εκπομπή μας, αυτή του Γιώργου Μαζονάκη. Και θέλω να κλείσουμε έτσι όπως ακριβώς κινηθήκαμε σε όλη αυτή την εκπομπή. Όχι με πολλά λόγια, με μουσική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε ξανά εδώ με τη νέα σαραντάδα και όλα όσα πραγματικά παίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο, έτσι όπως καταγράφονται από το Media Inspector. Για σήμερα όμως το τελευταίο τραγούδι ανήκει και πάλι στο Γιώργο. Και επιλέγω ένα από εκείνα που ακόμα και ο τίτλος του σήμερα ακούγεται λίγο διαφορετικά.
1: Με λένε Γιώργο, Γιώργο Μαζονάκη.
2: Οι άνθρωποι φεύγουν, οι φωνές και τα τραγούδια τους μένουν.
3: Πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

όπου έχει κερδίσει δύο φορές στη Eurovision με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε την Άνοιξη φέτος, το True Love που μόλις ακούσαμε, και ένα άλμπουμ που έρχεται με τίτλο Wildfire. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ και σήμερα, με καινούργια, με παλιότερα. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε, θα ακούσουμε ίσως και δυνατά μουσικές εδώ. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλώς ορίσατε.

Η Σακίρα επέστρεψε στην Ισπανία μετά από 8 χρόνια. Και αυτόν τον καιρό κάνει μια ιστορική σειρά συναυλιών, 12 συναυλιών στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη όλες. Στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδίας. Ξεκίνησε 18 του Σεπτέμβρη και θα διακέσει ως και τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό είναι το καθαρά μουσικό κομμάτι της Ακύρα αυτό τον καιρό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ήδη μίλησε στο κοινό, ήδη έριξε μπηχτές πάλι για το χωρισμό της με τον Πικέ. Τι θα γίνει, βρε κορίτσι μου, θα κλείσει για τον Πικέ ακόμα? Πόσο καιρό ακόμα δημοσίως.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μαζί εδώ μια μισή ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω, λίγο υπομονή. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

την χαρακτηριστική και δυναμική soul φωνή της μέσα από το TikTok το 2021. Να, κάνει και κάτι καλό το TikTok. Όλο διαφημίσεις, τσακωμή και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο το TikTok. Να, και κάνει κάτι καλό. Η Σιένα Σπάιρο που γεννήθηκε το 2005, 28 του Σεπτέμβρη. Δεύτερο ημίωρο μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εντάξει, φθινόπωρο πλέον. Το νιώθεις.

τρεις περιοχές πάνω στο πλανήτη έχουν τους ανθρώπους που ζουν περισσότερο. Οκινάουα, Ικαρία και Σαρδινία. Σε αυτές τις περιοχές οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους πάνω στον πλανήτη Γη. Προφανώς και έχουν διαφορετική τροφή, διαφορετικές συνήθειες στις τροφές, στα φαγητά που κάνουν, αλλά έχουν και κάποια κοινά, τα οποία είναι αρκετά από ό,τι διαβάζω εδώ, όσπρια, όπως φασόλια και φακές, λαχανικά και φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, άγρια χόρτα, λάχανο, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη κριθάρι, σιτάρι ολικής, φρούτα, ξηρή καρπή όπως καρύδια, αμύγδαλα και άλλα ανάλατα όμως, ξηρή καρπή ανάλατη, έτσι, σημειώστε το αυτό, λάδι αντί για βούτυρο και ψάρια και θαλασσινά. Για να ζήσεις 100 χρόνια και πάνω, έτσι, να το ευχαριστείς ρε παιδί μου, αυτό το μπάχαλο που γίνεται πάνω στη γη, να μην θέλει κανένας λαός να κάνει πόλεμο, και όμως εκεί με το ζόρι να σε χώνουνε.

Η Άση ήταν αυτή η οποία κυκλοφορεί νέο άλμπουμ στις 16 Οκτωβρίου. Ο δίσκος της έχει τίτλο The Girl of Your Dreams. Αχ, αυτό θέλω. Αυτό το κορίτσι των ονείρων μου. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται αμέσως μετά. Και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Θυμήσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Φέρες τούρτα?
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις?
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Επέστρεψα για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Επιστροφή εδώ στη μουσική. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημείωσέ το. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής. Τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Εδώ ταξιδεύουμε με παλιά, με καινούρια. Και ονειρευόμαστε, ξέρω και εγώ τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα πλέον. Αν θα βρούμε χώρο να ταξιδέψουμε εκτός χώρας. Προς το παρόν θα ταξιδέψουμε στα παλιότερα. Στην Dolly Parton που έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό. Και γέμισαν τα top της Αμερικής και της Αγγλίας. Όλοι θυμήθηκαν Dolly Parton ξαφνικά.

έναν μοναχό από την Ταϊλάνδη που τον πιάσαν να κάνει σεξ με την ερωμένη του μέσα στο ναό. 66 αυτός, 47 αυτή. Μετά το ψάξανε κιόλας από ό,τι διαβάζω εδώ και ανακαλύψαν 5,6 εκατομμύρια να έχει σε μετρητά από ό,τι διαβάζω εδώ και χρυσαφικά και κοσμήματα. Αν είχα 5,6 εκατομμύρια σε μετρητά δεν θα έκανα σεξ μόνο με την ερωμένη μου με 20 χρόνια διαφοράς. Ακόμα και με τα κυροπήγια θα έκανα σεξ.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο για αυτή την εβδομάδα. Θεού θέλοντος, όλο το χειμώνα μαζί εδώ στο ραντεβού μας. Προς το παρόν διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παρατηρώ.
2: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Miley Cyrus. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς και Τρομάδο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Με ήχους από το παρόν, αλλά και το παρελθόν, που θυμόμαστε διάφορα εδώ, σε αυτό το δίωρο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί με βρίσκεις. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Για λίγο ακόμα εδώ.

Johnny Depp έχει ξεκινήσει ήδη μια έκθεση στην Κίνα, έκθεση έργων. Θεματικά έργα με ήρωες και είδωλα, εραστές και μουσες. Αυτά είναι τα θέματά του. Αλλά επιστρέφει και στο σινεμά το Νοέμβριο, 12 Νοεμβρίου. Θα δούμε άλλη μια νέα εκδοχή του Scrooge με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp. Επιστροφή στο σινεμά μετά από αρκετό καιρό και πάλι. Νομίζω τέλος του χρόνου τελειώνει η έκθεση στην Κίνα, στη Σαγκάη. Αν έχεις έτσι κανένα ταξιδάκι προς τα εκεί, δεν κοροϊδεύω. Έχω δύο γνωστούς μου που τις προηγούμενες μέρες ήταν στην Κίνα. Μπορεί να έχεις κανονίσει ένα ταξίδι ζωής, ξέρω κι εγώ. Ή επαγγελματικό. Παίζει και αυτό.

στο τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα, εύχομαι, τις επόμενες μέρες αυτές του φθινοπόρου, μέχρι να ξαναβρεθούμε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά από μένα.

φράουλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

αυτό το χορεύαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 στις δισκοτέκ, μετά μας προέκυψαν τα clubs. Στο πρόγραμμα που έκαναν οι DJs, τότε λεγόταν πρόγραμμα, μετέπειτα μας προέκυψαν τα DJ sets. Το χορεύαν λοιπόν πάρα πολύ. Και συνήθως οι disc jockeys έπαιζαν αμέσως μετά το Burn Rubber, τον Gap Band, όχι όμως όλοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκίνημα στο απόψινό Night Light με κάτι από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 80, ο Jimmy Bohorn στο Is It In. Είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και όπως κάθε Κυριακή και Πέμπτη, στις 10 το βράδυ και ως τα μεσάνυχτα, ο Γιάννης Μουτσόπουλος με το Night Light σε ζωντανή μετάδοση σε κορυφαία ποιότητα ήχου από τις Βρυξέλλες. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και απόψε, αξιόλογες νέες κυκλοφορίες, και για απόψε βλέπω έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 μόνο. Είναι όμως όλες αξιόλογες και φυσικά τραγούδια που δεν ακούτε από τους σταθμούς που παίζουν μόνο τις μεγάλες επιτυχίες. Εμείς εδώ επιλέγουμε, και εσείς πιστεύω εκεί, να ακούτε και τραγούδια που δεν έγιναν τόσο μεγάλες επιτυχίες αλλά συγκινούν. Πρώτη καινούρια κυκλοφορία τώρα από ένα άλμπουμ το οποίο βαφτίζω, ανακηρύσω ως άλμπουμ της εβδομάδας, από έναν σημαντικό καλλιτέχνη από το χώρο της Soul R&B και από το πέμπτο πολύ αναμενόμενο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Happiness Anytime, το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Ο Leon Bridges, γιατί για αυτόν μιλάω τόση ώρα, αντλεί έμπνευση από το Afrobeat του Fela Kuti, από τη βραζιλιάνικη μουσική, από τη soul, τη disco και νότιο-αμερικάνικους ρυθμούς. Από το άλμπουμ το καινούργιο του Leon Bridges, Happiness Anytime, ακούμε Talk It Over. Καλή διασκέδαση!

Shattered Glass από τη Laura Branigan, ραγισμένο γυαλί, αλλά οι πομποί δουλεύουν κανονικά σε μέγιστη ισχύ και φαίνουν κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη loud and clear το Night Light στην Αττική. Athens Free Radio 98,1 στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές. Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στην Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Shattered Glass από τη Laura Branigan και το 87 δεν ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν νομίζω ένα πολύ όμορφο, ένα πολύ γλυκό τραγούδι. Συνέχεια με κάποιους οι οποίοι ήταν superstars, και δεν μιλάω μόνο για το The Final Countdown, όπως ίσως καταλάβατε μιλάω για τους Europe από τη Σουηδία, αυτό το ιστορικό θα μπορούσε να πει κανείς συγκρότημα του Hair ή Glam Metal, το οποίο την Παρασκευή και αυτό επέστρεψε με καινούριο άλμπουμ, 12ο studio άλμπουμ με τίτλο Come This Madness, και αν ακούσεις αυτή την εισαγωγή νομίζεις ότι είναι μουσική από ταινία. Ταινία του τύπου Il Postino, η La Vita è Bella, αλλά κάνεις λάθος. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Σε περιμένει μια έκπληξη. Σε λίγο θα γίνει του Κουτρούλιο γάμος. Πιστέψτε με. Διάβασα ότι αυτό το άλμπουμ τους είναι το πιο rock άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει από τότε που ξεκίνησαν. Ακούστε και θα καταλάβετε εδώ.

Working for the weekend, αυτό δεν κάνουμε όλοι. Εργαζόμαστε τις ημέρες της εβδομάδας, τις εργάσιμες βέβαια, για να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο. Για τα προηγούμενα λεπτά είμαστε και πολύ rock. Λίγο πριν η Europe με ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ τους, κυκλοφορεί ή μάλλον κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Και εδώ τώρα από τον Καναδά οι Rockers Loverboy με το Working for the Weekend. Ήταν το 1981. Θα συνεχίσουμε να είμαστε rock. Και αυτό γιατί στο προηγούμενο Night Light, αυτό της Πέμπτης, αδίκησα τους ροκάδες που περίμεναν πώς και πώς να ακούσουν ροκές. Οπότε απόψε θα πάρουν το αίμα τους πίσω. Αυτό συμβαίνει ήδη. Και τώρα σειρά έχει ένα συγκρότημα το οποίο είναι θρύλος, μετράει 5 δεκαετίες καριέρας. Και στις 13 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει ολοκένουριο άλμπουμ, το οποίο θα έχει τίτλο Carnaval de Luz. Και μάλιστα στη φωτογραφία του άλμπουμ, στο εξώφυλλο, θα εμφανίζονται τα μέλη να περπατούν το ένα πίσω από το άλλο σε μια παραλία, και νομίζω ότι είναι προφανής η αναφορά στο περίφημο εκείνο άλμπουμ των Beatles, το Abbey Road, που περπατούσαν τα μέλη το ένα πίσω από το άλλο, αλλά σε μια διάβαση πεζών. Όπως και να έχει, καινούργιοι U2 στις 13 Νοεμβρίου, ξαναλέω, το άλμπουμ Carnaval de Luz, και έχω διαλέξει να ακούσουμε απόψε το δεύτερο single. Ευχαριστώ Ηλία. Είχε προηγηθεί το Street of Dreams. Το δεύτερο single από το καινούργιο άλμπουμ, το αναμενόμενο των U2, είναι αυτό και έχει τίτλο Silencio.

το 1987 και ένα τραγούδι, ένα single από το album του Sting Nothing Like The Sun. Και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το τραγούδι αυτό, το single αυτό δεν είχε εμφανιστεί στα 40 πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο τραγούδι και να μην έχει κάνει επιτυχία, τουλάχιστον σύμφωνα με τους πίνακες, τους σχετικούς, τους πίνακες επιτυχιών. Ο Sting, τον οποίο έχω δει αρκετές φορές σε συναυλία, είχα και την τιμή να του πάρω συνέντευξη τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 στο Κεφαλάρι, σε ένα ξενοδοχείο, αλλά δυστυχώς έχω χάσει τη φωτογραφία. Όποιος δεν προσέχει, αυτά παθαίνει.

Γεια σου Στέλιο από την Τολεμαΐδα, Σταύρο από την Ελευσίνα, ο Σταύρος Μυστεγνιώτης, ο οποίος στην Αθήνα σας κρατάει συντροφιά Δευτέρες και Τετάρτες, την ίδια ώρα με το Night Light. Καλωσορίζω επίσης Θοδωρή από την Καλαμάτα, Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα, Νίκη από το Παλαιό Φάληρο, Δημήτρη από το Χαλάνδρι, Νουνούκα, Ντίνο και Γιώργο, σταθερούς ακροατές, φανατικούς από τους Θρακομακεδόνες, και σε λίγο θα καλωσορίσω κι άλλους για να μην σας κουράζω με αναφορές ονομάτων. Soft Cell, τους θυμάστε, είχαν κάνει εκείνη την τεράστια επιτυχία, και όχι μόνο μία, αλλά ίσως η πιο χαρακτηριστική να ήταν το Tainted Love, η διασκευή του Tainted Love. Οι Soft Cell λοιπόν υπάρχουν ακόμη σαν συγκρότημα και επέστρεψαν και αυτοί την Παρασκευή που μας πέρασε προχθές με καινούριο άλμπουμ, το οποίο έχει τίτλο Danceteria, και λένε οι ίδιοι ότι είναι ένας φόρος τιμής στον αξέχαστο Dave Ball, μέλος του συγκροτήματος που έφυγε από κοντά μας πέρυσι το φθινόπωρο. Να ακούσουμε λοιπόν του Soft Cell σε ένα από τα πολύ καλά τραγούδια του επίσης πολύ καλού άλμπουμ Danceteria. Καινούργιοι Soft Cell απόψε στο Night Light, το ομώνυμο Danceteria.

αυτή είναι η ομορφιά του Nightlight. Μπορείς να ακούσεις από metal, που λέει ο λόγος, hair glam metal όπως Europe, από Loverboy, από U2 μέχρι και Jackie Quartz. Και Jackie Quartz ακούσαμε, αυτή είναι εδώ στο A la vie, à l'amour. Προσέξατε την προφορά, à l'amour. Α, καλή, très bien, magnifique. Από το 1987, ένα τραγούδι που ζήτησε η Χριστίνα, νικήτρια του διαγωνισμού του προηγούμενου Nightlight. Και απόψε βέβαια θα έχουμε διαγωνισμό, ετοιμαστείτε, μπείτε στο chat του nightlight.gr αν θέλετε να κερδίσετε και να ζητήσετε έτσι όποιο τραγούδι θέλετε και να το ακούσετε στο επόμενο Nightlight, το Nightlight της Πέμπτης που μας έρχεται. Η Jackie Quartz, μια δημοφιλής τραγουδίστρια από τη Γαλλία στη δεκαετία του 80. Από τη Γαλλία και το επόμενο τραγούδι, γαλλικό είναι το συγκρότημα, από το χώρο της ανεξάρτητης pop μας έρχονται, ο λόγος για τους Tahiti 80. Η Tahiti 80 από τη Ρουέν της Γαλλίας, και όσο ακούω τη λέξη Ρουέν ανατριχιάζω, γιατί πριν από κάνα δύο χρόνια είχα μείνει με το αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο εκεί κοντά στη Ρουέν, επιστρέφοντας οδικός από τη Λοζάνη. Πω, ταλαιπωρία. Από τη Ρουέν λοιπόν και από το Παρίσι τα μέλη τους ιδρύθηκαν το πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 και κυκλοφόρησαν και αυτή την Παρασκευή που πέρασε καινούριο άλμπουμ, πολύ καλό, και μάλιστα το single που θα ακούσουμε, αυτό είναι, παίζει ήδη, το ανακηρύσω single της εβδομάδας από το άλμπουμ Rejoice, σε παρένθεση An Inventory of Pop Mars, η Tahiti 80. Σύγκλι της εβδομάδας για το Nightlight αυτό, Dreams of Glory.

Turn Your Back On Me από τους Kaja Gugu, με τη μεγαλύτερη επιτυχία τους να είναι το Too Shy το 83. Εδώ την επόμενη χρονιά αυτό το βρετανικό σχήμα από το χώρο της synth pop με ηγετική μορφή των Liman, που κυκλοφόρησε και εκείνο το Never Ending Story, Kaja Gugu, Turn Your Back On Me. Καλωσορίζω Ηλία από τη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνο από τη Νέα Φιλαδέλφια, Δημήτρη από τον Πειραιά, Γιώργο από την Αθήνα, Σόφη από τη Νέα Φιλαδέλφια, Στέλιο από το Λυκαβητό, Βασίλη από τα Γρεβενά, Λιδία από τη Δράμα και Έφη και Μανώλη από την Αθήνα. Και απόψε όλη η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, ακούει Night Light. Το τελευταίο καινούριο, για να περάσουμε και πάλι στα καινούργια για απόψε, η τελευταία κυκλοφορία, κάθε κυκλοφορία της Taylor Swift νομίζω ότι είναι αναμφίβολα γεγονός, αφού η Taylor Swift τα τελευταία χρόνια είναι ίσως το πιο καυτό όνομα παγκοσμίως, τεράστια επιτυχία που γνωρίζει. Ενδεχομένως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα να βρεθεί στο νούμερο 1 στα singles. Και αξίζει να σημειώσω εδώ, για εσάς που θέλετε έτσι και κάποιες παραπάνω πληροφορίες, ότι στο βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού εμφανίζονται η Dakota Johnson και ο Colin Farrell. Όμως υπάρχει, επειδή πάντα υπάρχει και ένα όμως, υπάρχει κριτική από πολλούς στο διαδίκτυο για το εξώφυλλο του single που συνοδεύει το τραγούδι που θα ακούσουμε. Πολλοί λένε ότι έχει πέσει πολύ Photoshop, λέει, και ειδικά εκεί στις μασχάλες της Taylor Swift. Τι να πω εγώ, πάντως τρίχες δεν φαίνονται. Φαίνεται βέβαια λίγο περίεργο. Καινούρια Taylor Swift απόψε εδώ στο Night Light. Είναι το Patient Zero.

0: πόσο αρέσει στα κορίτσια, στη Χριστίνα και στη Σόφη αυτό. Θα μου πείτε, Γιάννη, αρέσει και σε εμάς και στα αγόρια. Και σε ποιον δεν άρεσε, τι καλλιτέχνες, τι φωνές, πόσο μας λείπουνε. Καταπληκτική συνεργασία από το 1987. Aretha Franklin και George Michael. 1987 το έπαιζε αυτό στο Radio 23. Πόσα χρόνια αλήθεια πριν, και μετά ακολούθησε επαγγελματική καριέρα. Ακολούθησε στο ραδιόφωνο, γιατί έκανα και λίγο τηλεόραση. Το μετανιώνω αυτό βέβαια. Ακολούθησε 984, Top FM, Antenna, Kiss, Galaxy, Kiss και εδώ στο Βέλγιο. Έκανα μάλιστα για κάποιους μήνες σχεδόν χρόνο και εκπομπές στα αγγλικά. Δεν θέλετε να το ακούσετε αυτό? Όχι, εντάξει, πιστεύω ψιλοκαλός ήμουν. Aretha Franklin και George Michael, I knew you were waiting for me, νούμερο ένα επιτυχία βέβαια. Και συνέχεια τώρα με δύο. Το πρώτο θα μπορούσε να το πεις και κομμάτι, γιατί έχει βέβαια κάποια φωνητικά, αλλά το λες και ορχιστρικό. Από το ίδιο είδος μουσικής και από την ίδια χρονιά, από το 1992, και από το χώρο της βρετανικής acid jazz, το πρώτο βασισμένο στο Cantaloupe Island του 64 του Herbie Hancock, η Ash-3 και το Cantaloupe Flip Fantasia.
1: As you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2.

Έχω την εντύπωση ότι τέτοιες μουσικές μπορείς να ακούσεις πλέον μόνο σε ραδιόφωνα που παίζουν μουσικές του κόσμου. Ο Ronnie Jordan, So What, ορχιστρικό από το χώρο της Βρετανικής Acid Jazz. Ronnie Jordan, σπουδαίος κιθαρίστας. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα που βρίσκεται ψηλά. Θα μου πείτε, Γιάννη, πόσο ψηλά από αεροπλάνο? Έχει τύχει και αυτό, γιατί από αεροπλάνο άκουγε ο Ντίνος παλιότερα πετώντας για Σιγκαπούρη. Η Κωνσταντίνα ακούει λίγο πιο χαμηλά από τις κεραίες του Heart εκεί στη Χαλκίδα και με διαβεβαιώνει ότι το σήμα του Night Light και απόψε φτάνει πολύ δυνατά, πολύ ποιοτικά και πολύ μακριά. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Καλωσορίζω και τον Greg Stikos στην Αθήνα Πέμπτες και Παρασκευές 8 με 10 με το Mixdown Radio Show του. Καλωσορίζω και τον Λευτέρη από το Χολαργό. Δύο τραγούδια τώρα και αμέσως μετά ο διαγωνισμός και το medley. Να θυμίσω ότι περιμένω πάντα, αν θέλετε βέβαια, να μου στείλετε και έτοιμα φιλία στο Facebook. Θα με βρείτε ως John Μουτσόπουλος, γραμμένο φυσικά με λατινικούς χαρακτήρες. Θα καταλάβετε τι είμαι εγώ. Θα δείτε φωτογραφία με πάρα πολλά CD και βινήλια. Θα δείτε και το λογότυπο του Night Light, John Μουτσόπουλος. Θα χαρώ να γίνουμε φίλοι. Μια τραγουδίστρια τώρα από το χώρο της Αμερικανικής Soul, που εκτός του ότι έκανε επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 και στα πρώτα χρόνια της επόμενης δεκαετίας, ήταν και παντρεμένη με τον διάσημο παραγωγό Terry Lewis. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της είναι και αυτή εδώ, από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Karen White, Secret Rendezvous. Μου αρέσει πάρα πολύ.

τόσο δα λιγάκι όσο πατάει γάτα. Just a touch of love από του Slave. Ένα από τα τραγούδια που μάλλον δεν μπορείτε να ακούσετε οπουδήποτε, στο ραδιόφωνο πλέον τουλάχιστον. Τέλη δεκαετίας 70, το αμερικανικό συγκρότημα της funk, των Slave, Just a Touch of Love. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό, ήρθε η ώρα για το medley. Θα κοινοποιήσω μια φωτογραφία, θα τη συνοδεύσω και με ερώτηση. Ο πρώτος ή η πρώτη, όπως πάντα, με σωστή απάντηση, κερδίζει το δικαίωμα να ζητήσει όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο επόμενο Night Light. Την ερώτηση μαζί με τη φωτογραφία θα κοινοποιήσω στο nightlight.gr, στο chat του συγκεκριμένα, αφού θα έχουν ακουστεί τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που απόψε μας ταξιδεύει μουσικά νοερά στο 1995 και σε κάποιες από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς. Για ακούστε.

Εντάξει, τι ομάδα έχουμε. Πριν από κάνα λεπτό, δύο, γιατί φαντάζομαι ότι τουλάχιστον τα αγοράκια που ακούτε το Night Light θα ρίχνετε και κλεφτές ματιές όπως και εγώ στη μετάδοση την τηλεοπτική της αναμέτρησης στο πλαίσιο του Nations League ανάμεσα στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η φιλοξενούμενη ομάδα, δηλαδή η Ελλάδα, πριν από ένα-δύο λεπτά με τον Γκουρμπέλη έκανε το 0-1, Γερμανία-Ελλάδα 0-1, που σημαίνει ότι αν μείνει βέβαια το αποτέλεσμα έτσι ως το τέλος της αναμέτρησης, θα είμαστε πρώτοι και αίτητοι σε δύο παιχνίδια με 6 συνολικά βαθμούς. 3 που πήραμε από τη Σερβία τις προηγούμενες μέρες και αν, πώς το λένε στα αγγλικά, λέμε let's cross our fingers, ναι, ας σταυρώσουμε τα δαχτυλάκια μας να μείνει ως το τέλος αυτό το σκορ. Αλλά ας έρθουμε στα δικά μας εδώ στο Night Light. Ακούσαμε φυσικά το medley. Και κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley, εγώ κοινοποίησα στο chat του nightlight.gr μια ερώτηση πρωτότυπη. Κάθε φορά προσπαθώ η ερώτηση να είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Αυτή τη φορά κοινοποίησα μια φωτογραφία που είχε δύο μέρη, δύο στόματα διάσημων τραγουδιστών. Και αυτός που απάντησε πρώτος και σωστά, δηλαδή Billy Idol και Freddie Mercury, είναι ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Θα ζητήσει τραγούδι και θα το ακούσει στο Night Light. Θα μου πείτε, Γιάννη, αυτά τα στόματα κι αν είναι χαρακτηριστικά, έτσι, του Billy Idol που πάντα είχε έτσι κάτι πόζες στραβωμένο στόμα, και του Freddie Mercury βέβαια με το μουστάκι και τις δοντάρες. Συνέχεια με κάτι διαφορετικό. Νομίζω έχει ξαναπαίξει στο Night Light, αλλά δεν βαριέσαι να το ακούσει. Είναι από αυτά τα τραγούδια. 1977, μια από τις μεγάλες επιτυχίες ενός ξέχαστου τραγουδιστή από το χώρο της New Wave, ο Ian Dury μαζί με τους Blockheads. 77, ποιος θυμάται το Sex and Drugs and Rock and Roll.

Πόσο χαίρεσαι να στο λένε αυτό, έτσι? I think I love you, αρκεί να είναι το σωστό άτομο. Voice of the Beehive από το 1991, στην επιτυχημένη διασκευή ενός επίσης πολύ καλού τραγουδιού, στην εκτέλεση των Partridge Family από το 1970. Από το 70 η Partridge Family, στο 91 η Voice of the Beehive, I think I love you. Nightlight, έκτη σεζόν, πάμε προς την 7η σιγά σιγά και ορισμένα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Ευτυχώς υπάρχουν οι καλλιτέχνες οι οποίοι προσπαθούν με τα τραγούδια τους να μας δώσουν λύσεις. Για παράδειγμα, έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί ποτέ η επόμενη φορά και η δεύτερη και η τρίτη και η νιωστή δεν είναι τόσο καλή όσο η πρώτη? Θα προσπαθήσει τώρα να δώσει την απάντηση εδώ, από το 86, η Σαντέ. Never as good as the first time.

με πολλές μεταδόσεις τότε από τις εκπομπές μου στον Αντένα 97,1 και μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο. 1990, η Family Stand, Ghetto Heaven. Το remix μάλιστα ανήκε στον Nelly Hooper και στον Jazzy B των Soul to Soul. Και ενώ προδιαγράφεται μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο στο πλαίσιο του Nations League, τώρα τουλάχιστον εγώ που φαντάζομαι ότι βλέπω και με μια μικρή καθυστέρηση στο εξωτερικό, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 91 λοιπόν, εξακολουθεί η Ελλάδα να προηγείται 1-0 της Γερμανίας. Αλλά η Ελλάδα μας κάνει και κάποιες κουτσουκέλες. Πολλές φορές τα πάει εξαιρετικά με τις παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις και παθαίνει νύλα με μικρότερες ομάδες. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είναι η ομορφιά του. Μιλώντας για ομορφιά, όμορφες μουσικές και απόψε στο Night Light, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Και εδώ τώρα από το χώρο της αμερικανικής Soul Funk, ένας εξαιρετικός μουσικός έφυγε πέρυσι από κοντά μας, Roy Ayers. Love will bring us, πού όμως, back to

για τον Hitmaster που ψάχνεται με τη μουσική όσο ελάχιστη στην Ελλάδα. Ο Hitmaster, ακροατής μου από το 85, Ηλία, το ξέρει και αυτό. Roosevelt, ο καλλιτέχνης, καμία σχέση με τον πολιτικό, Γερμανός από το χώρο της New Disco, Roosevelt, Moving On. Αυτό το κυκλοφόρησε πριν από 10 χρόνια. Και από το 2016, αφού πω ότι ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση πριν από λίγα λεπτά και μιλάμε για αυτό που ενδεχομένως με κάποια τάση υπερβολής οι αθλητικοί συντάκτες και σχολιαστές θα χαρακτήριζαν βόμβα μεγατόνων, τελικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα του ομίλου μας στο Nations League Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα. Να δούμε πώς θα τα πάει την Ολλανδία, αλλά με την Ολλανδία την Πέμπτη. Αλλά έχω ένα παράπονο. Γιατί η εθνική μας στο ποδόσφαιρο παίζει κάθε Κυριακή και Πέμπτη την ώρα του Night Light? Τι ζημιά παθαίνω. Φαντάζομαι όμως ότι ακούνε περισσότερο κορίτσια, έτσι. Αν και τα αγόρια δίνουν δυναμικό παρόν, βλέπω εδώ πάντα, ενδεχομένως με το ένα μάτι στο δέκτη, το τηλεοπτικό ή στο κινητό όπου βλέπετε τέλος πάντων το παιχνίδι ή στην ταμπλέτα, στο φορητό υπολογιστή, αλλά δεν έχω παράπονο και εδώ δίνεται δυναμικά το παρόν. Λίγο πριν το τέλος του απόψινου Night Light θα μείνουμε έτσι σε ρυθμούς soul, funk, new disco. New disco ήταν Roosevelt, αλλά το επόμενο συγκρότημα θα θυμίσει πολλά βρετανική, αν θυμάμαι καλά, soul. Πόσο ωραίο, πόσο αγαπημένο. Και βέβαια Radio 23 Classic τότε, από ένα συγκρότημα που ήταν δημοφιλές από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, ήταν η πρώτη τους επιτυχία, μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90, με επιτυχίες όπως το Magic Touch την ίδια χρονιά με αυτό και το Don't Be a Fool του 90. Βρετανική soul λοιπόν, από τους Loose Ends. Αυτό είναι το περίφημο Hanging.

επειδή οι Crusaders δεν ήταν μόνο το Street Life, 5 χρόνια νωρίτερα είχαν κυκλοφορήσει αυτό από τα πολλά εξαιρετικά κομμάτια τους, Stomp and Backdance, οι Crusaders. Ήρθε η ώρα να σας εγκαταλείψω και για απόψε, με πόνο καρδίας οφείλω να ομολογήσω, είσαστε πολύ καλή συντροφιά. Ελπίζω ότι ήμουν και εγώ έτσι. Καλή. Καλούτσι και ίσως. Μια ματιά στον καιρό, όπως συνηθίζω να κάνω. Αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες είναι φιά με 18, αύριο λίγες μπόρες, κυρίως αργότερα με 22. Στην Αθήνα τώρα ξαστεριά με 20, αύριο λίγα σύννεφα με 26. Στη Χαλκίδα ξαστεριά με 15, τώρα αύριο λιακάδα με 23. Στο Αργοστόλι ξαστεριά με 19, αύριο λίγα σύννεφα με 25. Στην Καλαμάτα λίγα σύννεφα και τώρα και αύριο, τώρα 20, αύριο 27 το μεσημέρι. Και στην Πτολεμαϊδα αρκετά σύννεφα τώρα με 10 μόλις βαθμούς και λιακάδα αύριο το μεσημέρι με 20. Night Light επίλογος και για απόψε, ένα Night Light που έρχεται κοντά σας πάντα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου, στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2. Στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας, 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα, Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία, Viva FM 95,3. Ο επίλογος για απόψε μαζί με τις καλύτερες ευχές μου για καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα ανήκει στον Richard Derbyshire, μέλος των Living in a Box και με κάποιες επιτυχίες και στη solo καριέρα του. Μια από αυτές εδώ στον επίλογο. This I Swear 93.

0: 12.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καληνύχτες.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία.

Με Heart 94,2 χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Η ώρα είναι μία. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα χτυπάει επιτυχίες.

μεγαλύτερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Hard 94,2.